Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

τραγούδια κάτω από τα άστρα και στα φύλλα. Βρέθηκα πάλι εκεί που μ' είχαν παρατήσει, σε βράχια άγρια

Βρέθηκα πάλι, όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευες, σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φραγκοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα. Μέσα του σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά, η πιο πικρή πικρή.

0: 104,4.
1: Ξερήκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

για όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

ελαφρούς και γοργόνες του πέλαγος. Στη μοναξιά των νησιών αναδύεται, στους κόλπους κορίτσια και πλοία τον βλέπουν να βρέχεται. Πλάι τους χαλάει τους κάβους που δένουν ανθρώπους και ανάγκες.

τους εχθρούς του εμπιστεύεται με δυο ναυαγούς φορτωμένους στην πλάτη του. Τη μοναξιά των μαρτύρων στα δόντια του. Αν ήξερο στέκει στη βία να παίζει βιολιά και σαξόφωνα, κακόφωνα, εκείνος που κόβει δεσμά και αλυσίδες. Με μία μαγιά που τις

σκοντάζοντας βαθιά ξεγεννάει τη μοίρα του τη μοναξιά και τους γδάρτες της θάλασσας που ζουν και πεθαίνουν μαζί της και εκείνους που κλαίνε χορεύοντας, χαζεύοντας

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Charleston.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 σύγχρονους τομείς: γεωπονίας, οικονομίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής και υγείας. Αποκτήστε απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Η φίτηση είναι τριετής ή μόνο 2 εάν έχετε απολυτήριο λυκείου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eegraphes.minedu.gov.gr ή ελάτε το απόγευμα από το σχολείο μετά τις 6 να κάνουμε μαζί την εγγραφή σας. Επενδύστε στον εαυτό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 2-8420-24905 και στη διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Είποδε σε απάντηση χτύπησε και τα ταμιακά του Δήμου του Αγίου Νικολάου. 500.000 ευρώ το ποσό και η τρύπα. Με ανακοίνωση το Δήμος του Αγίου Νικολάου επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υποστεί καμία οικονομική ζημιά ο Δήμος και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Έγινε μια απόπειρα να μεταφερθούν κάποια χρήματα από λογαριασμό του Δήμου του Αγίου Νικολάου σε άλλους λογαριασμούς τραπεζών προχθές, αλλά έγινε αντιληπτό άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, σταμάτησε η διαδικασία και φαίνεται ότι με βάση την απόφαση που έχει βγάλει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την διεύθυνση της υπόθεσης. Για το λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας του που υφίσταται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στο στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Στα συναμονής λοιπόν και εισηγής από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα θα μου πείτε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Okay. Αλλά μήπως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από την πραγματικότητα παρουσιάζονται. Δεν υπερασπίζομαι κάποιον, αλλά σίγουρα υπάρχει μια κάποια ανησυχία η οποία εκφράζεται και από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Ο οποίος σημαίνει ότι ο Δήμαρχος του κατησύχασε ότι δεν λείπει ούτε ένα σέντ από το ταμείο του Δήμου του Αγίου Νικολάου και ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά. Ο κ. Χαρτάκης ήταν εκτός λόγω της αποστολής του Δημητρίου Λαστείου στα Ιωάννινα. Και βέβαια ζητάει πλήρη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς και τι συνέβη ό,τι συνέβη. Εκτιμώ και εγώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν θα χαθούν χρήματα από το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η δική μου εκτίμηση μπορεί να είναι και σωστή, να είναι και ασφαλής. Μια εκτίμηση κάνω πιο πολύ ως ελπίδα. Το άλλο ήταν εκείνο το οποίο μας ταρακούνησε χθες στην πόλη. Το παιδάκι που έπεσε από το μπαλκόνι, τα ράτσα, τέλος πάντων τι ήταν αυτό, εκεί στο παραλιακό. Μεταφέρθηκε μη έχοντας αισθήσεις του στο Ηράκλειο και όλοι ελπίζουμε στο να γίνει κάτι και να μην έχουμε την οποιαδήποτε άσχημη εξέλιξη. Αυτό κι άμα είναι ελπίδα, πραγματικά. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά στερεοφωνικά ολοζώντανα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 στα ραδιόφωνά σας στα FM της Ανατολικής Κρήτης, 104,4 και δυνατά και στερεοφωνικά μαζί και μέσω διαδικτύου www.104fm.gr, μαζί και μέσα από Facebook, Instagram και TikTok με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι σήμερα Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη. Ο μήνας έχει 3. Ιερομάρτυρος Ανθίμου, επισκόπου Ιερομάρτυρος Αριστείωνος, επισκόπου Αγίου Αριστείωνος, μάρτυρος Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου Οξίας Οσίας Φίβης, μάρτυρος της Μαρθοξίας μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Άνθιμη, στην Αριστεία, στην Αρίστη. Χρόνια πολλά στον Αρχόντιο, στην Αρχοντία, χρόνια πολλά στον Πολύδωρα, στον Πόλη, στην Πόλα και στον Φίβο και στην Φίβη που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος ανέτειλε 56 μετά από τις 6, θα δύσει 52 μετά από τις 7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με τον καιρό και σήμερα να είναι απόλυτα καλοκαιρινός. 31 βαθμή θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο το μεσημέρι. Έχουμε πάλι μελτεμάκια ασφαλώς. 4 έως και 6 με τις μέγιστες ρηπές του αέρα να προσεγγίζουν περίπου εκεί τα 55 χιλιόμετρα την ώρα από το μεσημεράκι και μετά. Καθαρός ουρανός στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, υπέρλαμπος ο ήλιος, κυρίαρχος του παιχνιδιού και τη σημερινή ημέρα. 2-8-41-0-25-4-25, τα λέμε τηλεφωνικά, παρατηρήσεις, σχόλια και καλημέρες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, το ξέρουμε και μαζί διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας από τις 8 μέχρι και τις 10 με διάθεση επικοινωνίας, ενημέρωσης και πάνω πάνω απ' όλα καθημερινής ραδιοφωνικής επαφής από τους 104,4. Ώρα καλή, καλημέρα. Μένετε εδώ, έχουμε και σήμερα αρκετά να πούμε. Ξεκινάμε όμως και σήμερα με την διάθεση για καλές αγορές από το πρωτοπολείο προπολείο Φέστος Μιλωνάκης. Επειδή το 51 στον Άγιο Νικολάου. Τηλεφωνικά αν καλέσουμε στο 2841-021-711 η παραγγελία μας έρχεται, η παραγγελία σας έρχεται στο χώρο σας και τα πράγματά σας σας χτυπούν το κουδούνι. 2841-021-711. Πρωτοπολείο προπολείο που εξυπηρετεί και την εστία στο Άγιο Νικολάου. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε προϊόν είναι άριστο και κάθε συνταγή είναι επίσης πάρα πολύ καλή, αν και εφόσον προκύπτει από την πρώτη ύλη. Και ο Μιλωνάκης, ο πρώτη ύλη, είναι ο μοναδικός, είναι ο ειδικός, είναι ο απόλυτα εξειδικευμένος. Πρωτοπολείο προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης, τα έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα και μας αποσφέρει, τα έχει όλα και πραγματικά μας τα φέρνει και μέχρι την πόρτα της επιχείρησής σας, της επιχείρησής μας. Γι' αυτό λοιπόν, για κάθε αγορά, μικρή ή μεγάλη, Πρωτοπολείο προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Επειδή το 51 στον Άγιο Νικολάου, τον ξέρουμε, τον ψευόμαστε, τον αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα. Καλημέρα και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο 104,4 καθημερινά εδώ και 7 περίπου χρόνια. Ενώ για την Ανατολική Κρήτη 25 χρόνια καθημερινά είμαστε όλοι μαζί στο πρωινό αυτό ραδιοφωνικό δίωρο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Τραγουδούσαν χιλιάδες άνθρωποι εχθές το βράδυ στο Ολμεπά στο Ηράκλειο, όπου τα ημισκούμπρια βρέθηκαν ξανά μετά από 10 χρόνια στην αγαπημένη τους πόλη, έτσι όπως λένε, γιατί είχαν δώσει στο Ηράκλειο την πρώτη τους ζωντανή παρουσία πριν από αρκετά χρόνια. Η πρώτη τους εξόρμηση εκτός Αθηνών ήταν στο Ηράκλειο και από τότε το αγαπούμε πάρα πολύ, όπως επίσης βέβαια και ολόκληρη την Κρήτη, όπως είπαν τα ημί εχθές, στο Ελμεπά, όπου βρεθήκαμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι και λίγο μεγαλύτεροι. Και πραγματικά μας αρέσει ένα στο δικό τους ρυθμό, δικό τους χιούμορ, τα δικά τους τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε χορέψει, έχουμε μάθει απ' έξω τότε όταν η ραπ ξεκινούσε στην χώρα. Τότε που το χιούμορ περνούσε μέσα από τα στιχάκια των ημισκοπίων.

επικαιρότητα της χώρας με ρυθμούς, τραγούδια, μουσικές και πάνω απ' όλα, άπειρες ώρες να παίζουν οι κασέντες τους και μετά οι αφιερώσεις από τα ραδιόφωνα. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Πλάκα πλάκα, τόσο κόσμο εχθές στον ΜΕΠΑ, δεν είδα αρκετούς από την περιοχή μας. Δεν είστε φαν του Δημισκουμπρίου? Τέλος πάντων, όσοι το βιώσαμε, ξέρουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν. Γιατί ό,τι γίνεται σε μια συναυλία, μένει συναυλία στην οποία έχει ήδη γίνει. Δυνατά τα ημί, δυνατά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, ελάτε. Καλημέρα Απόστολα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα Κώστα Κοκκίνη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα Γιώτα, καλημέρα Μαρία Καραγεωργίου, καλημέρα Σπύρο Γιώργο Κεφαλινέ, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νίκος Μαρ από το Instagram είναι εδώ, Αλεξάνδρα Καλογεράκη επίσης, καλημέρα σε όλους. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε από τα ΕΜΗ, το δικό μου αγαπημένο, το Ζεσουί Μποσού. Γιατί έχει έτσι και μια γαλλική φινέτσα. Οπότε πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα από ΕΜΗ Σκούμπρε και να συνεχίσουμε με την ροή της λίστας των τραγουδιών που έχουμε επιλέξει για σήμερα μέχρι και τις 10 μαζί με τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχετε να ακούσετε και σε αυτό το πρωινό εδώ από το Πάμε Αέρα. Καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε.

0: Νίκο, με ημέρα ταλαιπωρία, σημερινή ημέρα και δοκιμασία για του οδηγού. Ξανά κλειστό ο βούρο οδικό τάξονα, ενώ εντελώ κλειστό το κομμάτι και για τα βαρέα οχήματα που περνούσαν από το χώρο των εργασιών. Με την εταιρεία να έχει ανακοινώσει εδώ και αρκετέ ημέρε ότι τα βαρέα οχήματα δεν θα έχουν πρόσβαση από τι 9 μέχρι και τι 5 από καμία μεριά του έργου του ΒΑΚ που έχει στον Άγιο Νικόλαο. Όλοι οι υπόλοιποι από του παλιού δρόμου, το παλιό εθνικό δίκτυο και ταλαιπωρία.
1: Βασιλιά του Λίρ, παρήγγυλα στο...
0: Για μία φορά ακόμα, για μία μέρα ακόμα, αλλά πού θα πάει ρε παιδιά.
1: Στην πρώτη του στην πλάκα.
0: Θα τελειώσει.
1: Θα η μαλλιά...
0: Απλά ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον ότι τουλάχιστον σκοτώνουμε ένα μισάωρο χρόνο ακόμα στο δρομολόγιο μας. Άμα είναι από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο. Και μακάρι να είναι μόνο μισή ώρα.
1: Και α μην είχε βρήκα.
0: Λιγότερα ταλαιπωρία. Καλημέρα Γιώργο Παρσοτάκη, καλημέρα Γιώργο Ψάλτη από Αθήνα. Καλημέρα φίλε, κούραστε. Είσαι στον δρόμο να αντέξουμε, Ψάλτη.
2: Σου έδινα φυλάκια.
0: Βέβαια, πολλές φορές ο δρόμος δίνεται στην κυκλοφορία νωρίτερα από τις 5 το απόγευμα και μακάρι να οθεί και σήμερα, ώστε να καλυμπρωθούν λιγότεροι φίλοι. Αλλά είναι λιγάκι η χειμερινή περίοδος πολύ ταλαιπωρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία.

0: Από κατοίκους, από ολόκληρα χωριά και...
1: Η λατέρνα ως Άντων Αυλονίτη έδωσα τα πάντα για σένα ναι.
0: Ακόμα πόλεις, για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλη αυτή την περίοδο όπου είναι σε εξέλιξη το έργο του ΒΑΚ και αγγίζει τα δικά μας τα μέρη.

Άρα που θα πάει κάποια στιγμή, παιδιά, θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Σίγουρα θα ολοκληρωθεί. Τώρα το πότε είναι μια καλή ερώτηση που ζητάει μια επίσης πάρα πολύ καλή απάντηση. Το θέμα είναι να δοθεί από κάποιον ή από κάποιους οι οποίοι πραγματικά θα πέσουν μέσα στις εκτιμήσεις τους, τις χρονικές, ώστε να δούμε το έργο αυτό επιτέλους να ολοκληρώνεται και να αντίθεται στην κυκλοφορία και στην διάθεσή μας και να το απολαύσουμε και να πούμε ότι τελικά άξιζε τον κόπο. Καλημέρα μας! Εδώ είμαστε, εδώ είστε ακριβώς 25 μετά από τις 8 πρωινό προ-Παρασκευής, ημέρας 5ης, 3 του μήνα.

γαμήλιο πάρτι από τους Λοκομόντο και αλήθεια στο γάμο εκείνο το οποίο μένει στο τέλος ποιο είναι, το γλυκάκι που κερνάει το ζευγάρι τους κολλησμένους. Το γλυκάκι αυτό άμα είναι από τα μήλο πραγματικά μένει και παραμένει στο στόμα μας για αρκετή ώρα ακόμα, γιατί και στο κομμάτι αυτό το μήλο υπερέχει ασφαλώς μια τεράστια ποικιλία από παρόμοια γλυκά, κεράσματα σε γάμους, βαφτίσεις και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις. Το μήλο είναι εδώ για να επιβεβαιώσει για μια φορά ακόμα ότι πραγματικά είναι ο κυρίαρχος στο τι έχει να κάνει με τα γλυκά, με τα παγωτίνια και τα υπόλοιπα έτσι κεράσματα σε εκδηλώσεις. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές στο μαραμπελό, τη λέμε μήλο, ακόμα και στο γάμο και στη χαρά, το μήλο είναι εκεί για να προσφέρει τα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν, περάστε από αλλού και είμαι σίγουρος θα καταλήξετε σε επιλογή από τα μήλο, γιατί δεν έχουν προδώσει ποτέ και κανένα. Κανένα ζευγάρι, κανένα κουμπάρο, κανένα ζευγάρι, κανένα. Με φώτιστο κλπ, κλπ, κλπ. Σε κάθε μας χαρά το μήλο είναι εκεί να την κάνει ακόμα καλύτερη. Μήλο, πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, τέλα Γινικολάου. Και μετά μήλο, η καθημερινότητα γίνεται πραγματικά ακόμα καλύτερη. Άλλωστε ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η καλημέρα στο Μαραμπέρο λέγεται πλέον με δύο σύλλαβες. Λέγεται μήλο.

Όπως όλα δείχνουν, τελικά θα χαμογελάσουν περισσότερο συνταξιούχοι και εργαζόμενοι μετά από τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Φαίνεται ότι διπλή θα είναι η ενίσχυση στους συνταξιούχους πριν φύγει το 2026. Καταρχάς, σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο επίδομα που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανέβει παραπάνω και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει στην ΔΕΘ και οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι από την αύξηση αυτή το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει ή θα φτάσει στα επίπεδα της ειδικής σύνταξης, δηλαδή 346 ευρώ. Εν είδη 13η σύνταξη συνεταίων έχει ήδη αποφασιστεί η διεύρυνση του περιμέτρου των δικαιούχων με την αποσαρμογή εισοδηματικών και προσωπιακών κριτηρίων. Τώρα υπάρχει μια εκτίμηση ότι μέσα από τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της κυβέρνησης είναι και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Σενάρια προβλέπουν αύξηση της επιστροφής ενοικίου και την παροχή φορολογικών ελαφρύσεων για τους εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά, και φαίνεται ότι θα δουν φέτος τους φόρους τους λιγάκι να μειώνονται, αν και εφόσον βέβαια τα πράγματα πάνε καλά στην οικονομία το επόμενο διάστημα, με τον Πρωθυπουργό να είναι έτοιμος να ανακοινώσει κάποια πράγματα στην ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στους φίλους από το Go Car στα Μάλια που μας παρακολουθούν από το Instagram. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε διαφημίσεις των 8:30 και επανερχόμαστε αμέσως μετά, γιατί το επόμενο ημίωρο περιλαμβάνει την κρίνια του Γιώργου Τουτουδάκη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει

0: Πάμε κι εμείς μέχρι και τις 10 καθημερινά, δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 3 του μήνα Σεπτέμβρη σήμερα. Και βέβαια, σήμερα γιορτάζουν στο Πασόκ. Έχουν γενέθλια σήμερα στο Πασόκ. Είναι και η δική ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο σήμερα 7.30 ώρα. Τα ήπιανε χθες, τα φάγανε χθες στο ψυχρό. Λίγο πριν από το σπήλαιο του Δία. Μια πασοκική συνάντηση άνευ προηγουμένου στο οροπεδίο. Ξάντους, καλή πορεία ευχόμαστε. Θέλουμε ασφαλώς καθαρές πολιτικές απόψεις και καθαρούς πολιτικούς ανθρώπους, αν μη τι άλλο. Προσεύχομαι και προσέχω. Εδώ είμαστε και θέλουμε και μια καλή σχολική χρονιά. Και ξέρουμε ότι η καλή σχολική χρονιά στον Αγιο Νικόλαο σημαίνει αλφαβητάρι. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι θα βρούμε τα καλύτερα για τα σχολικά μας. Από τσάντες, σάκες, ασετίνες, μολύβια, στυλό, χρώματα και ένα κάρο καλούδια.
1: Για όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουν.
0: Από το αλφαβητάρι στην είσοδο της πόλης στο Αγιο Νικόλαο απέναντι από το νοσοκομείο. Εκεί είναι και το ένα αλφαβητάρι και το δεύτερο αλφαβητάρι. Πρώτο με σχολικά και όλα τα χρειασίδια για τον μαθητή, τη μαθήτρια. Τον άνθρωπο που ασχολείται με το χόμπι του, γραφική, χειροτεχνία, πάντα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Θα βρείτε εκεί στο αλφαβητάρι, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις από εκεί την τσάντα σου, να έχεις και μια έκπτωση στη σχολική λίστα 15%. Αλφαβητάρι, όπως λέμε, το α και το ω, για τη νέα σχολική χρονιά. Και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται αγαπημένο τραγούδι, το τραγούδι του που έχει λανσάρει το αλφαβητάρι φέτος στην επικοινωνιακή του τακτική. Οπότε το παίζουμε και εμείς, το μεταδίδουμε και εμείς και μας αρέσει, γιατί σιγοτραγουδάμε σιγά σιγά αλφαβητάρι και καλή σχολική χρονιά. Τώρα για τη συνέχεια είναι σε αναμονή ο κύριος Γιώργος Τουτουδάκης. Και ο Θεός να πάει το χέρι του.

0: Ωραίος και η ωραία. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον ωραίο γκρινιάρη, κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Γεια σου Γιώργη.
1: Καλημέρα, ωραίο ντουέτο αυτό που... Δηλαδή...
0: Α, δεν λες για μας, για το τραγουδιλές.
1: Εντάξει, και εμάς, αλλά και αυτό το ντουέτο, το ντουέτο εκεί που τραγουδάει ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, απίστευτη φυσιογνωμία.
0: Όντως, όντως, όντως, τρομερός και φοβερός. Μαζί με την Κατερίνα Κούκα, ωραίος και η ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να γκρινιάξουμε λίγο πάλι σήμερα. Σε μια περιβάλλουσα έτσι ατμόσφαιρα που έχει πολύ πράσινο, πολύ πασόκ, πολύ ήλιο να ανατέλει, πολύ καρμίνα μπουράνα και μια έτσι ανησυχία για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα οικονομικά του Δήμου του Αγίου Νικολάου και αυτή τη μαύρη τρύπα των 500.000 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Που κάποιοι μπήκανε, βρήκανε κάποιους τρόπους και τα μαζέψανε και δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, γιατί η ανακοίνωση δεν λέει μπαίνει της ουσίας διασφαλισμένα, ξεδιασφαλισμένα, πώς η τράπεζα θα τα γυρίζει πίσω αν χαθούν.
0: Έχουν φύγει, δηλαδή υπάρχει έλλειμμα, η ανακοίνωση μιλάει για ούτε σέντ να λείπει από τα ταμεία του Δήμου και εμείς καλοθελητές είμαστε, πιστεύουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Η αντιπολίτευση του Δήμου, το Αγίου Νικολάου, ανησυχεί και ζητάει πλήρη αναφορά και πλήρη διελεύκανση της όλης της ουσίας και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι πραγματικά δεν θα υπάρχει από τους κανένα πρόβλημα στον Δήμο του Αγίου Νικολάου με τα οικονομικά του, γιατί τα έχουμε λίγα. Αν μας τα φάνε και αυτά, αλλήμονό μας.
1: Και από ένα σημείο και πέρα πρέπει να όσοι τα χειρίζονται αυτά, ειδικά και κάνουν τέτοιες μεταφορές, να έχουν το νου τους το τι λειτουργούν, τι κάνουν, πώς το κάνουν. Δηλαδή, οι υπολογιστές πλέον είμαστε όλοι συνδεμένοι σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που κυκλοφορούν από επιστημονική δουλειά της NASA, για παράδειγμα, λέω, ένα στην τύχη, μέχρι το κάθε καρδιά σκαρίδι που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι ένας παγκόσμιος ιστός όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση όπου θέλει. Αρχίζει βέβαια να έχει τις γνώσεις για να το κάνει όλο αυτό και να σπάσει κάποια φράγματα. Γενικότερα δεν μιλάμε για το πιο ασφαλές κομμάτι του κόσμου τώρα, το παγκόσμιος ιστός. Έχει πάρα πολλές τρύπες. Πάρα πολλές τρύπες.
1: Ίσα-ίσα και συνεχίζω να την ξαναπώ για πολλωστή χιλιοστή φορά του κουβέντα. Αυτό που βλέπω πολύ στον κόσμο στο παγκόσμιο ιστό, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, αυτό που βλέπει εκεί είναι η κορυφή του παγόβουνου πάνω από το νερό.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Από κάτω υπάρχουν χίλια μίλια δίχτυα, υποδίχτυα και άλλες οδοί, οι οποίοι σε βγάζουν σε πολύ μαύρες καταστάσεις.
1: Ναι, δηλαδή καλύτερα να μην ξέρω πολύ στον κόσμο.
0: Όχι, να... βέβαια, όχι βέβαια, είναι το μαύρο διαδίκτυο που καλιά να μην το ξέρει κανείς, ούτε και εμείς που έχουμε μια κάποια σχέση με αυτά. Εγώ δηλαδή το αγνώ εξ επίτηδες.
1: Εκεί για να μπεις χρειάζεσαι ειδικά προγράμματα, ειδικές προστασίες. Δεν λειτουργεί το ψαχτήρι της Google. Πρέπει να ξέρεις κάποιες βασικές διευθύνσεις για να βγεις από εκεί, να πας στις άλλες. Κυκλοφορεί μέσα, ξέρω εγώ, από οι αντικατασκοπίες και κατασκοπίες κρατών μέχρι λαθρέμποροι και ό,τι
0: σχετικά υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, Πασόκ.
1: Α, ναι.
0: Πολύ Πασόκ μυρίζει από χθες η Ανατολική Κρήτη. Πολύ Πασόκ.
1: 3 Σεπτεμβρίου του 2000, λάθος, 3 Σεπτεμβρίου 1974.
0: Ήλια, καλημέρα.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά, αυτό κάνουν σήμερα και στην Κρήτη.
0: Τιμούν σήμερα και γιορτάζουν σήμερα, ενώ μια χαρά γιορτάσανε χθες το ψυχρό. Στο τραπέζι που στήθηκε και το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στα στελέχη του κόμματος, βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους και άλλους φίλους του Πασόκ χθες στο ψυχρό, είχε τα επίσημά του. Βγήκαν σημαίες του Πασόκ, μοιράστηκαν φυλάδια.
1: Μοιράστηκαν φυλάδια.
0: Είχαν μία τσαντάρα μαζί τους εχθές με ροδάκια στην αντιπεριφέρεια που τους συνάντησα, όπου είχαν μέσα τα φυλάδια, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ AIDS κατάσταση, πάρα πολύ AIDS κατάσταση. Θυμίζει παλιό κλασικό Πασόκ.
1: Βγήκαν
0: και σημαίες στα αυτοκίνητα.
1: Μια αντίστοιχη περιπέτεια πριν από 15, 18, 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάποιος από το Πασόκ, τότε αντίστοιχα ήταν το Πασόκ, ήθελε να ανέβουμε στο οροπέδιο δραστηρίου, να βάλουμε κάποια μικρόφωνα σε κάποιες ομιλίες αντίστοιχες τώρα που γίνανε. Και ξαφνικά εκεί εμφανίζεται και η Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, τι έγινε, λέει, θέλουμε κι εμείς. Ναι, αλλά δεν γίνεται να υπάρξουν, δεν κουβαλάμε τόσα πράγματα.
0: Την ίδια στιγμή ήθελα εκεί να κάνω ομιλία.
1: Ναι, να κάνω ομιλία και μια στιγμή θα μου μείνει ξέχαστο το πάκο των τον που κρατούσε ο Νεοδημοκράτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, το πάκο των 10.000 κολαριστών.
0: 10.000. Και τι τα έκανε.
1: Μου τα κούναγε μπροστά στο λέει, έχουμε, λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, οπότε δώσε ηχεία σε εμάς και μικρόφωνα σε εμάς και μην αφήνεις στους άλλους.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Τελικά εξυπηρετήσαμε και τους δύο με κάποια συνανόηση.
0: Αλίμονο. Πάντως okay, υπάρχει μια κάποια έτσι ανάταση πολιτικού ύψους από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, γιατί επενδύουν στην μικρή επιχειρηματολογία του Αλέξη Τσίπρα και στην μη ύπαρξη κάποιου άλλου φορέα που θα δώσει μια απάντηση στην Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή θεωρούν ότι η δική τους προσπάθεια, και έχουν ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, γιατί εργάζονται πολλά χρόνια οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι αυτό, είναι εξαιρετική η προσπάθεια, η οποία εξαιρετική με την έννοια του ότι είναι προγραμματισμένη, ότι είναι, έχουν πρόγραμμα, έχουν προτάσεις, έχουν σχέδιο, έχουν διάφορα καταθέσει τα οποία δίνουν κάποιες λύσεις πιο αισιόδοξες για την κοινωνία, έτσι όπως λένε οι ίδιοι. Και βέβαια αυτό τους το μετράμε, τους το χρεώνουμε, γιατί πραγματικά κάνουν δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προτάσεις, έχουν σχέδιο, έχουν τη δυνατότητα, έτσι όπως έχουν δείξει, να μπορούν αυτά τα οποία λένε να τα πραγματοποιήσουν.
1: Και θα ήταν πως πολύ καλύτερη θέση το κόμμα, εάν τότε βρισκόταν στο τιμόνι του κόμματος ο Γερουλάνος αντί για τον Ανδρουλάκη. Εμείς το λέμε, το λέγαμε από τότε, το συνεχίζουμε να επιμένουμε. Τώρα το πράγμα είναι έτσι.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Ανδρουλάκης είναι λίγος για την παρούσα περίοδο στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αλλά θα πω ότι ο Γερουλάνος είναι πιο συμμαζεμένος, πιο συντεταγμένος, πιο ουσιαστικό σε σχέση με αυτά που κάνει. Δηλαδή τον παρακολουθώ για κάποια χρόνια.
0: Τον ρώτησα χθες για το Ταμείο Ανάκαμψης που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για την πατρίδα, γιατί την μεταχειρίστηκε όχι αποτελεσματικά την ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και το σχολίασε το θέμα αυτό. Ίσως αν μείνει χρόνος θα το ακούσουμε. Τελείως που έκανε στο μικρόφωνο μας ο κ. Γιωργάνος, εκτός από την βρίσκηση του κλιμακίου στην αντιπεριφέρεια Λαστείου, εκεί όπου μύρισε πολύ ΠΑΣΟΚ, πάρα πολύ ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, είναι θέμα, είπαμε 3 Σεπτεμβρίου κλπ. Και ξεπεράζαμε, και επειδή εξελίσσονται τα πράγματα, ξεκινήσανε από το θα τον γλεντήσουμε, όπως το λέει τον ήλιο, κόλλησε το μυαλό μου του Λοΐζου το
0: κομμάτι. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο,
1: περάσαμε στο Κάρμελα Πουράνα, δεν ξέρω τώρα που βρίσκονται, να σου πω την αλήθεια.
0: Όπως και να έχει, γίνεται μια προσπάθεια από το κίνημα να στείλει μήνυμα αισιοδοξία στα μέλη του, μιλάει για έναρξη νίκης κτλ. Όλα αυτά τα αισιόδοξα και τα πολύ έτσι, να το πω, ελπιδοφόρα μηνύματα, για να δείξει στη βάση του ΠΑΣΟΚ ότι είναι εδώ ενωμένο, δυνατό και συνεχίζει την πορεία του μέχρι και τις εκλογές για να κερδίσει. Τώρα τι θα γίνει, θα το δείξει
1: έχουμε
0: η κάλπη, και έχουμε καιρό σίγουρα μέχρι τότε.
1: Εξού και τη λένε κάλπη, βγάζει πολλά περίεργα.
0: Θηλυκό είναι, οπότε δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι ακριβώς θα εκφραστεί μέσα από τα.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό που έλεγε ο Τζιμάκος, ότι κάποια στιγμή είχε χαρακτηρίσει τότε τον Γέρο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον μεγαλύτερο οικολόγο όλων των εποχών, διότι έδωσε δικαίωμα ψήφου στα δέντρα.
0: Ναι. σωστά.
1: Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό πλέον.
0: Μακάρι να μην. Πάντως φαίνεται ότι η φετινή δεν θα έχει να δώσει πολλά, να πει πολλά και να εκφράσει πάρα πολλά. Πολλά όλα όσα λέγονται από την κυβέρνηση για παροχές, για αύξηση κατώτατου του μισθού, για ενίσχυση των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, των κοινωνιών, των έχουν παιδιά κτλ. Φαίνεται ότι θα ανέβει με φορτωμένο πρωτοφόλι στην ΤΕΘ ο κ. Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, το θέμα ότι μας έχει και υποτίθεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα βγάλει λίγο τα βάρη από όλους εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχει βάλει και δεν τους βγήκαν, ας πούμε, αυτές οι πατέντες που έχει σκεφτεί, ας πούμε, και πληρώνει σε όλα τα σκεπή.
0: Είναι η ώρα μας, νομίζω, να ακουστούμε και εμείς λιγάκι.
1: Ναι, αλλά έχουν δυστυχώς. Το κάθε κόμμα αυτό που κάνει εδώ, και το κάνει και το ΠΑΣΟΚ, ίσως νομίζω ότι ήταν την πρώτη φορά που το έκανε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάμαι καλά, ή μπορεί να κάνω και λάθος τώρα αυτή τη στιγμή, στείνει δεξαμενές ψηφοφόρων.
0: Ναι, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Σωστά.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι την πρόορη συνταξιοδότηση των αστυνομικών επί ΠΑΣΟΚ πριν από πολλά χρόνια. Τώρα, ας πούμε, έχουμε δικά μας όλο το, ο δικό μας όλο το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας αυτού του κομματός και διαχειρίζεται προγράμματα και έχει ένα παλαβό προϋπολογισμό και, και πολλές άλλες δεξαμενές γύρω-γύρω ανθρώπων που θέλουν να μας ψηφίσουν.
0: Έτσι. Κάπως. Πάντως φάνηκε χθες την άντληση που έγινε στο ψυχρό ότι ήταν όλοι εκεί σε μια προσπάθεια να φανεί ότι υπάρχει μια ενότητα στον χώρο και ότι από το Λασίθι και το Ηράκλειο ξεκινάει η νίκη του Πασόκ. Βέβαια, αγαπητοί φίλοι στο Πασόκ, μην ξεχνάτε ότι και οι δύο αυτοί νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουν βαφτεί μπλε, αλλά δεν ξέρω τι γόμα έχετε για να τους βρίσκετε όλο αυτό, δεν ξέρω με τι επιχειρήματα θα πείσετε τον κόσμο να σας ξαναεμπιστευτεί. Το θέμα είναι ότι θέλει πολύ πολύ αγώνα και πάρα πολύ κόπο όλο αυτό για να γίνει.
1: Ναι, ναι, δεν είναι απλά, δεν είναι απλά τα πράγματα καθόλου πλέον.
0: Καθόλου, ναι, ναι. καθόλου απλά. Ναι. Καθόλου απλά. Λοιπόν, και αυτοί ξέρουν...
1: σήμερα είπαμε στο Βόρειο Δικό Άξονα δεν κινείται τίποτα πέρα από τα φορτηγά του Άκτορα και τα μηχανήματα του Άκτορα.
0: Ναι, ούτε τα βαριά οχήματα στο κομμάτι του αεροταξίου. Οπότε ό,τι ήταν να γίνει, πρέπει να γίνει πριν τις 9 και μετά τις 5.
1: Βάσανά μας πάλι σήμερα το τι θα γίνει και έχουμε και άλλη, και άλλη μία πάλι. Δεν ξέρω πόσες θα πάει από εβδομάδα, κάνουν εκείνους θα βγάλουν για από εβδομάδα αν συνεχιστεί όλο αυτό.
0: Κοίταξε, τώρα νομίζω ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις πρέπει να ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Δεν πάει άλλο, δεν γίνεται άλλο, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό που λέμε τελική ευθεία, σε αυτό που λέμε ουρά, σε αυτό που λέμε ότι ό,τι να γίνει έχει γίνει. Ναι, δεν ξέρω τώρα, είδαμε.
1: Μην το ξεχάσω μια από αύριο το πρωί, είπαμε θα λείπεις. Mm-hmm. Διακοπή ρεύματος από τις 8 έως τη 1.30 αύριο το πρωί, επάνω Μήλατο, κάτω Μήλατο και Σπύρο Μήλατο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Να το έχουν και αυτό υπόψη οι φιλακροατές από την εκεί περιοχή. Και ο Νίκος μου γράφει εδώ πέρα. Στο έχω ένα σχόλιο να κάνω. Μένω έξω από την Κριτσά. Κάτσα, έκοψα όλα τα χόρτα που ήταν δουλειά του Δήμου για να μην πιάσει φωτιά. Τα έβαλα σε σακούλες. Έχω πάρει το Δήμο 5 φορές και ακόμα οι σακούλες είναι εκεί. Μας γράφει ο Νίκος από την Κριτσά που μας ακούει. Είναι. 2 μήνες έξω από το σπίτι μου είναι οι σακούλες αυτές. Νίκο, ξαναπάρε. Μην σταματάς να ενοχλείς γιατί πραγματικά πρέπει αυτές οι σακούλες να μακρυνθούν από το χώρο εκεί γιατί είναι βόμβες σακούλες αυτές με τόσα ξερά χόρτα φαντάζομαι.
1: Μετά αν 2 μήνες οπότε... θα πολυμεριστεί το πλαστικό και πάνε θα τις σηκώσουν και θα αδειάσουν κάτω.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε κάντε τον κόπο, ξαναπάρε τηλέφωνο, αν έχεις τα μέσα, μετέφερετε σε κάνω κάδο δίπλα για να μην τρέχουμε να αρπάξουν έτσι όπως πολύ καλά λες. Μπράβο πάντως την πρωτοβουλία σου, μακάρι έτσι να μετασχετιζόμασταν όλοι το δημόσιο χώρο και να βοηθούσαμε την όλη αυτή η κατάσταση.
1: Και δεν ξέρω δεν έχω καταλάβει πώς έχει εξελιχθεί η υπόθεση με τον ιδιώτη στην καθαριότητα μέχρι στιγμής.
0: Καλά πάει μέχρι τώρα, λέει ο Μπελούκας. Θα τα πούμε με την επιστροφή μου, αλλά δείχνει να πηγαίνει καλά και να έχει πάρει ανάσα ο τόπος.
1: Απλά υπάρχει ένα θέμα με τη Ριχορέκα.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα αυτό δεν έχει βρεθεί λύση με τους ξενοδόχους. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι. Κάποιος που μας καλεί τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε, είναι σταθερό, θα το πάρουμε μετά.
0: Αργότερα, να περιμένει ο φίλος ή η φίλη, ένα λεπτό έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας να γκρινιάξεις για να πεις ότι έχεις να πεις, γιατί μετά τα υπόλοιπα από Τετάρτη πρωί μαζί με μια τουλούμπα Θεσσαλονίκης. Τουλούμπα θες ή τρίγωνο πανοράματος, να σου φέρω.
1: Εξαρτάται, τι βρίσκουμε, είπαμε εδώ στο Μήλο. Κάτι το τρίγωνο.
0: Τρίγωνο πανοράματος έχει το Μήλο, ναι.
1: Ωραία, τουλούμπα τότε, ξέρω.
0: Τουλούμπα, άρε του τουδάκι με τις τουλούμπες σου. Οκ, εγώ να δω πού θα φάω τον αγκουράκι.
1: Είπαμε το αγκουράκι, στα αγκουράκια ατυχήσαμε φέτος, δηλαδή το έχω παραδεχτεί.
0: Ναι, γιατί πού άλλο ευτυχήσαμε. Ούτε ένα φιλαράκι δεν μου έχει φέρει, τίποτα. Ούτε ένα κολοκύθι, τίποτα. Μια μελτζάνα, τίποτα. Τίποτα.
1: Κοίταξε, είχα πει κάτι για γινάρες που δεν ήθελε να καθαρίσει.
0: Ναι, στα δύσκολα με πας. Επειδή ξέρεις
1: τι δύσκολα να πούμε. Ναι. Όπα,
0: το ψωμί, το έφαγε το ψωμί.
1: Ναι, το σιγά-σιγά.
0: Ολόκληρο ψωμί σου δώσα. Ούτε μία γωνιά δεν πήρα. Ούτε μία γωνιά. Όλο δικό σου.
1: Δεν σ' αρέσει, λέει, το εφτάζιμο.
0: Ναι, αλλά ούτε για ενθύμιο, ρε παιδί μου, δεν το κράτησα.
1: Αυτό το τρώω δεν το κρατάς ενθύμιο. Ή μάρτον πλέον, λέει. Το εφτάζιμο το είσαι, το κρατάς ενθύμιο.
0: Για μια μπουκιά, ρε παιδί μου, από το γλέντι και από τη τιμή που μας κάνανε.
1: Από το γλέντι υπάρχουν διάφορα για ενθύμια. Έχουν διάφορα εκεί. Κάποια στιγμή νομίζω βγάζανε κάτι ποτήρια, κάτι. Δεν ξέρω.
0: Με τέτοιο, με το τύπο του συλλόγου επάνω, το σήμα του συλλόγου κτλ. Ναι, ναι. Α, ωραία, ωραία. Αν έχει κάτι ο Πιτρίδη Σύλλογο να μα το δώσει, μα αρέσουν αυτά τα αντικειμενάκια. Είναι πραγματικά για, όχι για το μουσείο του Μίσπιτα, και για το δικό μα ντουλάπι. Είναι χρήσιμα πάντα όλα αυτά.
1: Είχαμε και δελτίο τύπου τελικά από το επιμελητήριο.
0: Α, για τα Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Μετά από 4 μέρες μάθαμε το επιμελητήριο του Βασιλείου. Η Αλαστείου ήταν στα Ιωάννα. Οκ. Okay. Μια χαρά. Έχει θέμα το επιμελητήριο στην επικοινωνία. Το έχουμε πολλές φορές.
1: Κοίταξε. Δεν έχει κόσμο.
0: Δεν έχει κόσμο.
1: Δεν έχει κόσμο.
0: Και αν και έχει κάποιους πόρους, δεν το αναθέτησε κάποια άνθρωπο της επικοινωνίας να βγάλει το επιμελητήριο προς τα πάνω. Αλλά εντάξει. Καλιά τα μίλητα παρά τα μιλημένα που λέμε σε αυτές τις καταστάσεις. Τουτού, θα τα πούμε και πάλι μετά από μερικές ημέρες. Άντε, bye bye, have a nice day. Να πας στο καλό. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Δουδάκη. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη στιγμή αυτή τη συμβουλή που χρειάζεται ο επαγγελματίας ο οποίος ψάχνει εργαζόμενος. Έχουμε στον Γιώργο Νικόλο, ευτυχώς, του Universal HR Service εταιρεία, εκείνη η οποία βρίσκει εργαζόμενο στο εξωτερικό και μας τους φέρνει στην πόρτα μας για την εργασία που θέλουμε να μας καλύψουν. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι κατασκευές. Είναι η Universal HR Service η οποία φέρνει εργαζόμενους από το εξωτερικό. Ένα τηλέφωνο αρκεί για να φτιαχτεί ο φάκελός σας. 6947-420837. Θα βάκει κτίρια στον Άγιο Νικόλο, Universal HR Service. 6947-420837. Και όλα πάνε καλά και όλα πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί επιτέλους έχουμε τους εργαζόμενους που πάντα χρειαζόμασταν και πάντα θέλαμε να έχουμε, με την ευκολία και την δυνατότητα που έχει η Universal HR Service να καλύπτει όλες τις ανάγκες του φακέλου για την δική μας την ενίσχυση σε εργαζομένους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Το ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς στην Έλεωτα μετά από τις 9.

μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 στο Πάμε Αέρα της 5ης 3 του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Ανταμώνουμε καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης στους 104,4. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε τηλεφωνικά. Είναι ακόμα στη διάθεσή σας το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στο 6944-460-295. Το WhatsApp και το Viber στη διάθεσή σας 6944-460-295. Και ό,τι θέλετε να μας πείτε, απλά μας το στέλνετε σε βίντεο, σε φωτογραφία, σε ένα συμβάν που είστε παρόντες, το έχετε καταγράψει ή θέλετε να το προβάλλουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Στη διάθεσή σας η δύναμη των δικών μας μέσων 6944-460-295 Viber και WhatsApp της εκπομπής. Καλημέρα! Καλημέρα και από τον κρεοπόλη της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Παραλόγου 13 ανεβαίνουμε το Μουσείο Αριστερά και εκεί βρίσκουμε ντόπια εκλεκτά κρέατα, πολλούς καλούς μεζέδες και καλές προτάσεις για το τραπέζι μας μεσημέρι και βράδυ. Για τους φίλους που έρχονται σπίτι, ό,τι πρέπει για να τους εντυπωσιάσουμε. Για την ποιότητα και την ποικιλία των κρέατων μεζέδων που τους έχουμε ετοιμάσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-42 για να κάνουμε την παραγγελία μας και να είμαστε σίγουροι θα περάσουμε την ώρα που μας βολεύει, να πάρουμε τα πράγματά μας άμεσα, γρήγορα και πάνω απ' όλα με την διάθεση εξυπηρέτηση που έχει ο κρεοπόλης της πόλης. Κώστας Νερατζούλης, παρελόγου 13, να πάω για το Μουσείο Αριστερά.

0: 13 μετά από τις 9 είχαμε προλογίσει εχθές τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να τα πούμε, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος τώρα είναι βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ήταν εχθές και είναι και σήμερα στην Κρήτη μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος για την σημερινή κεντρική ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στις 7.30 ώρα σήμερα το απόγευμα. Ήταν όμως εχθές και στο Νομολαστείο στην επίσκεψη στελεχών εδώ σε διάφορες υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, αλλά και το βράδυ χθες στο Ψυχρό. Κύριε Μάντζο, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα και στους ακροατές μας και στους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καταρχήν θέλω λίγο το κλίμα έτσι που βιώσατε και το feeling, να το πούμε και ευρωπαϊκά, που ζήσατε εχθές σε μια έτσι παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ που θύμιζε έντονη προεκλογική περίοδο, κύριε Μάντζο. Τι αίσθημα σας άφησε η επαφή, ο κόσμος, η ανταλλαγή απόψεων και η αγωνία του για το αύριο?
1: Ναι, ήταν μια πολύ θερμή ημέρα, πολύ ζεστή από άποψη πολιτικού πάθους και ενέργειας στην Κρήτη. Βρέθηκα εγώ χθες στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, στο οροπέδιο Λασιθίου από νωρίς και καταλήξαμε όλες και όλοι από κάθε γωνιά της Κρήτης, τα στελέχη και τα κλιμάκια που πρέπει να πω ότι από τη Δευτέρα το πρωί οργώνουμε το νησί, μιλώντας και συζητώντας με φορείς, με κατοίκους για τα προβλήματα και αντιπροτείνοντας τις δικές μας λύσεις. Όλα τα κλιμάκια από όλα τα μέρη του νησιού βρεθήκαμε στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, εκεί όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ιδιαίτερη πατρίδα του έτσι με παρέθεσε δείπνο σε όλους τους βουλευτές, τα στελέχη, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τους αυτοδιοικητικούς δημάρχους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με τον ορίζοντα προφανώς να έρχεται σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ από όπου σας μιλώ σήμερα, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ανήμερα την 3η του Σεπτέμβρη, μια ημερομηνία σταθμό για την πολιτική ζωή του τόπου, γιορτάζουν αφενός την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974, αλλά αφετέρου επανεπιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας ότι οι αρχές και οι ιδέες εκείνης της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη εξακολουθούν να μας εμπνέουν και να μας δεσμεύουν για το πώς θα αλλάξουμε την πατρίδα μας για το αύριο. Άρα θεωρώ, κύριε Κορομπίλια, ότι όλη η ενέργεια, η θετική, η ετοιμότητα, η πολιτική, όχι μόνο εκλογική, της Κρήτης, που εγώ τουλάχιστον βίωσα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι από τη Δευτέρα έως και χθες το βράδυ, επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι η επιλογή για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, ο εορτασμός της 3ης του Σεπτέμβρη να γίνει στην Κρήτη, ήταν μια ορθή επιλογή, γιατί αποδεικνύει η Κρήτη και το αποδείξει και ξανά, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ότι ο χάρτης μπορεί να βαφτεί πράσινος, η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει εφικτή και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα φύγει από εδώ, από την Κρήτη, προς όλη τη χώρα, δυναμητίζοντας, αν θέλετε, κινητοποιώντας πιο σωστά όλες τις εξελίξεις που πρέπει να έρθουν ώστε το ΠΑΣΟΚ να ανέβει στις επόμενες εκλογές πολύ περισσότερο στα ποσοστά του και να πετύχει την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
0: Είμαι σίγουρος ότι πέρα από αυτή τη διάθεση την εορταστική και τη διάθεση της συνένωσης ξανά και της επαφής με τη βάση, θα ακούσατε και προβλήματα από τα οποία αντιμετωπίζετε καθημερινά και τα συζητάτε με τα στελέχη του κόμματος, αλλά και την βάση της κοινωνίας της χώρας, που ένα κομμάτι είναι φιλικό προς το δικό σας κομματικό φορέα, προς το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Κύριε Μάντζο, τι είναι εκείνα τα οποία απασχολούν περισσότερο τον Έλληνα και την Ελληνίδα σήμερα, εν 2026, και το ΠΑΣΟΚ έχει λύσει και προτάσεις για να τα ξεπεράσει και να τα αντιπαλέψει?
1: Πράγματι, όπως πρόλαβα να σημειώσω, εκτός από το αμιγώς, αν θέλετε, εορταστικό ή πολιτικό συμβολικό περιεχόμενο της παρουσίας μας στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε και σωστά να κάνει μια παγκρήτια διαδικασία πολιτικού διαλόγου και στους υπόλοιπους νομούς, αλλά και στο Λασίθι ειδικότερα. Συζητήσαμε με παραγωγικούς φορείς και κατοίκους, πέρα και πάνω από κομματικές ταυτότητες. Δεν ήταν κομματικές οι εκδηλώσεις που κάναμε μόνο με τη βάση του κινήματος και τις επιτροπές, τις οποίες θέλω και από τον αέρα της διακοπής να ευχαριστήσω, τις νομαρχιακές επιτροπές και τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον εκεί που βρέθηκα, πραγματικά η ετοιμότητα και η προετοιμασία ήταν άρτια, αλλά μιλήσαμε με όλους, τουλάχιστον προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με όλη την κοινωνία. και πράγματι καταγράψανε και επιβεβαιώσαμε αυτό το οποίο βιώνουμε και στην υπόλοιπη χώρα. Το βασικό πρόβλημα παραμένει το κόστος ζωής, το κόστος παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους. Ο τρόπος με τον οποίο τα αγροτικά προϊόντα από το χωράφι έως να φτάσουν στο ράφι πολλαπλασιάζουν την αξία τους, άρα η εσχροκέρδεια, τα καρτέλ στην αγορά και οι αντιανταγωνιστικές, οι αθέμητες πιο σωστά πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά, απασχολεί πολύ και στην Κρήτη

0: εισιτήρια για παράδειγμα που βρέθηκα και η διεισόμαση είδα τα ζητήματα. Ζητήματα όμως ακόμα και στελέχωση βασικών υπηρεσιών, όπως η περιφέρεια Κρήτης και αντιπεριφέρεια, όπου και εκεί υπάρχει σημαντικός, πολύ σοβαρός βαθμός υποστελέχωση σε κομβικές υπηρεσίες στον Άγιο Νικόλαο και προφανώς τα θέματα που αφορούν στην εργασία, την κοινωνική προστασία. Είναι παντού ίδια τα προβλήματα, κύριε Κορομπίλη, απλώς από τόπο σε τόπο προφανώς υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γιατί, για παράδειγμα, στην Κρήτη υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος πολλές φορές δείχνει να τα λύνει όλα, αλλά δεν είναι έτσι. Ο τουρισμός πρέπει να διασυνδεθεί με τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αφήνει προστιθέμενη αξία στους τόπους της Κρήτης, πρέπει να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας. Και αντίστοιχα υπάρχουν και θέματα πιο εξειδικευμένα, όπως οι δασικοί χάρτες, θέματα που αφορούν στα όρια των οικισμών, θέματα που αφορούν στην ίδια την ιδιοκτησία των κριτικών, που δυστυχώς φαίνεται ότι παραμένουν άλυτα και αδυνατοί, αν θέλετε, δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στο πώς οι κριτικοί χρησιμοποιούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους, τις ακίνητες. Αυτά όλα τα καταγράψαμε, δεσμευτήκαμε προφανώς να επανέλθουμε με προτάσεις. Το πρόγραμμά μας, το οποίο θα ξεδιπλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 12 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει μία σειρά λύσεων για όλες τις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μαζί με τους βουλευτές μας της Κρήτης θα επανερχόμαστε και με κοινοβουλευτικό έχω και με τροπολογίες στη Βουλή για όλα τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν στον τόπο.
1: Είπατε για την ΔΕΘ και σίγουρα είναι ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία το τελευταίο διάστημα, γιατί περιμένουμε εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε όλα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ώρες για το οικονομικό πακέτο από τη μεριά του δικού του κόμματος. Και αλήθεια, οι δημοσκοπήσεις, κύριε Μάντο, δείχνουν ότι υπερέχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, σε περίοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει. Το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε να είναι αυτό το δεύτερο κόμμα στις εκλογές, αν όχι και, γιατί όχι και το πρώτο, με βάση τα δικά σας αισιόδοξα μηνύματα και την προοπτική σας.
0: Εγώ, κύριε Κορομπίλη, αισθάνομαι και πιστεύω βαθιά ότι αυτό συντελείται ήδη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η πρόσκαιρη δημοσκοπική εικόνα, την οποία έχουμε αναλύσει και την έχω και εγώ χαρακτηρίσει ως μια πρόσκαιρη ανακατάταξη μετά από σημαντικά γεγονότα, όπως είναι η ανακοίνωση της ίδρυσης νέων κομμάτων, και μάλιστα από πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αναμένεται και ένα άλλο κόμμα, πάλι από πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, το οποίο και αυτό θα δημιουργήσει ανακατατάξεις. Μετά από τις ανακατατάξεις, πρέπει να δούμε πώς αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και αν αλλάζουν. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί διαμορφώνονται από την πολιτική του κάθε κόμματος, όχι από τις παραπολιτικές, τα παραπολιτικά σχόλια ή τις παραπολιτικές επιδιώξεις του καθενός. Και ο Τσίπρας, για παράδειγμα, προσπαθεί να επανέλθει και να πείσει ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ήταν το 2015 και το 2019. Προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει καινούριο πρόγραμμα, όταν χθες η Θεσσαλονίκη σχεδόν αντέγραψε το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από τη Διεθνή Θεσσαλονίκη του 2025. Ή ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι αν δεν είναι αυτός πρωθυπουργός, θα έρθει το χάος στη χώρα. Απέναντι σε αυτά τα παραπολιτικά και εκβιαστικά σενάρια, εμείς αντιπροτείνουμε το πρόγραμμά μας, τις λύσεις μας και κυρίως την πολιτική μας δράση, την αξιοπιστία μας. Για παράδειγμα, όλα τα θέματα τα οποία πρόλαβα να το σημειώσω για την Κρήτη στήσενται στον πυρήνα της πολιτικής ζωής, στο προσκήνιο, κάθε φορά από τον πρόεδρο, την κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη μας. Οι βουλευτές μας στην Κρήτη, για παράδειγμα στο Λασίθι, η Κατερίνα Σπυριδάκη, κάνει μια σπουδαία προσπάθεια και κάνουν μια σπουδαία προσπάθεια με προτάσεις, με λύσεις και με αγώνα μέσα και έξω από το κοινοβούλιο. Όταν εμείς κάνουμε αυτόν τον αγώνα και θέτουμε τα προβλήματα τα πραγματικά, στις πραγματικές τους διαστάσεις και ζητούμε λύσεις και αντιπροτείνουμε εφαρμόσιμες αντιμετωπίσεις αυτών των θεμάτων. Και την ίδια ώρα κάποιοι επιμένουν να φτιάχνουν σενάρια και να εκβιάζουν τους συμπολίτες μας φοβίζοντάς τους, όταν υπάρχει ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα που είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το τελευταίο, δηλαδή το θετικό μήνυμα, το μεταρρυθμιστικό και οι προτάσεις μας και ο αγώνας που έχουμε δώσει αποδεδειγμένα στο Κοινοβούλιο και εκτός αυτού, θα οδηγήσουν σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Είμαι πεπισμένος δηλαδή ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, που οι συμπολίτες θα αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα ψηφίσουν για να αλλάξουμε την πατρίδα μας με πρόγραμμα και με ομάδα, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα παίρνει όλο ένα και περισσότερες μονάδες, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά τελικά και στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συμμετάσχουμε σε αυτές. Γιατί εδώ οι δημοσκοπήσεις και τα εκλογικά αποτελέσματα βγάζουν πάρα πολλά αποτελέσματα με βάση το ποιοι συμμετέχουν. Εδώ πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι, να συμμετάσχουμε πολύ περισσότεροι για να αλλάξουμε τους σχεδιασμούς και να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, τέλος, μία πρόσκληση, κάλεσμα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κοντά στο κίνημα.

0: Μαλακίες, δεν είναι κοντά στις θέσεις του κόμματος που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Για ποιο λόγο να βρεθούν οι πολίτες σήμερα στο Ηράκλειο και να ακούσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει θέσεις, προτάσεις και λύσεις για την χώρα?
1: Διότι πολύ απλά, όπως έλεγε κάποτε και άμνηστη πρόεδρος μας η Φόφη Γεννηματά, τα όνειρά μας είναι πολύ πιο ισχυρά, πολύ πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Τι θέλω να πω, κάναμε πολλά. Αυτό το κίνημα 52 χρόνια τώρα έκανε πάρα πολλά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και την άλλαξε για το καλό του λαού και των πολιτών. Έριξε τα εμπόδια εισόδου στην πολιτική ζωή, διέλυσε τα περιθώρια, έφερε την πραγματική ισότητα ανδρών γυναικών, πραγματικά δημιούργησε συνθήκες ασφάλειας και προόδου για όλους μέσα στην Ευρώπη. Όμως το παρελθόν και η ιστορία είναι πίσω μας. Με όπλο και οδηγό προφανώς το παρελθόν, ερχόμαστε να σχεδιάσουμε το μέλλον. Και το μέλλον δεν έχει πολιτικά και κομματικά χρώματα. Το είπα και πριν, δεν απευθυνθήκαμε μόνο στην κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ, δεν απευθυνόμαστε μόνο στα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες που θέλουν να ζήσουν ξανά σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με δικαιοσύνη, με κανόνες που θα εφαρμόζονται για όλους. Μια χώρα που θα μας δίνει το περιθώριο και το χώρο για να αναπνέουμε. Και επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στη βάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορά στην κοινωνία, εγώ και από τον αέρα της εκπομπής σας, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, θέλω να απευθύνω ένα προσκλητήριο σε όλες και όλους τους κριτικούς, πέρα και πάνω από τις κομματικές και πολιτικές ιδιότητες και ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν το 19, το 23 και παλιότερα, να έρθουν στο Ηράκλειο, να ακούσουν έστω από το διαδίκτυο ή από όπου μπορούν, αν δεν μπορούν να έρθουν στο Ηράκλειο, την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες και να μας αξιολογήσουν αυστηρά αλλά δίκαια και να δουν ποιος είναι αυτός που τρομάζει, που φοβίζει, ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να καλλιεργήσει χαμηλές προσδοκίες στους συμπολίτες, λέγοντάς τους να πούν και ευχαριστώ για τα πας, τα κουπόνια και τις χαμηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει, και ποιος είναι εκείνος και η παράταξη εκείνη η οποία προσφέρει μια εναλλακτική αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική σε όλους. Μια χώρα που θα μας χωρά όλους. Αυτό. Καλό τους πολίτες να το κάνουν, να το αξιολογήσουν και όταν έρθει η ώρα εκείνη η Κυριακή να γεμίσουν την κάλπη με ψηφοδέλτια που θα γράφουν πάνω πολιτική αλλαγή, ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής.
0: Κύριε Μάντζο, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική μέρα να έχετε συνέχεια την παρουσία σας στην Κρήτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Λόπιτα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Της επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Πρόσκληση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα το βράδυ στο Ηράκλειο. Και εμείς είμαστε εδώ, μια μουσική ανάσα για να πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά των 9:30.

Ζούμε στον Άγιο Νικόλαο, ένα τόπο, μια πόλη που έχει γύρω γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα. Δηλαδή το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε πραγματικά στα καλύτερά του. Και συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά εδώ που ζούμε είναι μια γωνιά από τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη Γη. Και όταν έχεις και μαγαζιά όπως το Πιάτσα, το Μπάγιο Μάρκετ, το Αμμούδι, τότε και μόνο τότε πιστοποιείς ότι πραγματικά το καλοκαίρι στο νησί είναι στα καλύτερά του. Τρίκαλα στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή Πιάτσα, Μπάγιο Μάρκετ και Αμμούδι, τα τρία μαγαζιά που καθημερινά προσφέρουν όλα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν το καλοκαίρι στο νησί. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, Μπάγια Μάρκετ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και Αμμούδι στο Αμμούδι. Και πραγματικά το καλοκαίρι εκεί εξελίσσεται τόσο μα τόσο καλά, όσο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούμε να βιώσουμε στον τόπο στον οποίο ζούμε. Πιάτσα, Μπάγια Μάρκετ και Αμμούδι, και τα έχουμε πραγματικά όλα, τα βρίσκουμε πραγματικά όλα για να βιώσουμε ένα καλοκαίρι στο νησί έτσι όπως μας αξίζει να το ζούμε. Καλημέρα! Πάμε σιγά σιγά στις αφημίσεις των 9 και 30 και επανερχόμαστε με την υπόλοιπη θεματολογία στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία μέχρι και τις 10. Μένετε εδώ, πάμε αέρα και σήμερα στον 104,4.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

εδώ είμαστε, τελευταία μία ώρα σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία στον 104,4 πάντα και είμαστε εδώ και έχουμε μια πρόταση για καλό φαγητό μεσημέρι και βράδυ στις Λίμνες, τα Αγκάνα Χριστίνης 2841-032-269. Η παρέα του Άγγελου Μαστοράκη είναι εκεί για να κάνει τα μεσημέρια μας και τα βράδια μας μοναδικά, υπέροχα, γευστικά και πάνω απ' όλα φιλόξενα σε ένα χώρο που πραγματικά να δούμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα Αγκάνα Χριστίνης στις Λίμνες. Να δούμε πως πίσω μεριά του καταστήματος, τους δημιουργούς μας φίλους. Καλό φαγητό μας μέρη και βράδυ. Από Τρίτη μέχρι και Κυριακή. Τα Αγκάνα Χριστίνης Λίμνες. Έτσι όπως λέμε. Περνάω καλά γιατί έχω κάνει καλύτερη επιλογή. Έχω πάει για φαγητό μας μέρη και βράδυ. Στα Αγκάνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

Τάνια Ζανακλίδου, είχαμε τρελάνες. Τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο Τουρμπουδάκη ότι αποχαιρετά την τροχιά ο Πέτρος Ζερβάκης. Είναι και επίσημο πλέον αυτό. Αναλαμβάνει τα ενία της ασφάλειας του Αγίου Νικολάου και αλλάζει πίστα, αλλάζει περιβάλλον, αλλάζει περιεχόμενο υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία μετά από πόσα, 12 χρόνια ήταν στην τροχιά του Αγίου Νικολάου. Κάπου εκεί. Με άσπρους κροτάφους φεύγει από την τροχιά του Αγίου Νικολάου ο Πέτρος Ζερβάκης, αστυνόμος Α πλέον. Καλή πορεία στο για να κάνει συνέχεια ο ίδιος.

0: 41 μετά από τις 9, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ένα ακόμα τραγούδι που μιλάει για τα ωραία καλοκαίρια. Μία ακόμα υπέροχη γυναικεία φωνή είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, την οποία έχω τη χαρά να φιλοξενώ τώρα τηλεφωνικά στον αέρα και έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε και στον Άγιο Νικόλαο για μία υπέροχη συναυλία με τα τραγούδια της, τη φωνή της και τα υπόλοιπα τα οποία έχει να μας παρουσιάσει. Κυρία Παπαγεωργίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ένα τραγούδι που μιλάει για το καλοκαίρι, τραγουδά το καλοκαίρι με ένα έτσι νοσταλγικό ύφος, όπως είναι σχεδόν όλα τα τραγούδια, στα οποία είναι τραγούδια ζωής, είναι τραγούδια στιγμής, είναι τραγούδια που έχουν πολύ δυνατό στίχο και υπέροχη μουσική, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Να είστε καλά, αυτό το συγκεκριμένο είναι τραγούδι των ΛΑΜ. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, αλλά δεν είναι τόσο ερωτικό και καλοκαιρινό το τραγούδι. Μιλάει για τους πρόσφυγες που θαλασσοπνίγονται.
0: Το αντιλαμβάνομαι το μήνυμα, αλλά δεν πάβει να έχει έτσι ακούσματα καλοκαιριού και το βίντεο κλιπ είναι έτσι ένα πολύ δυνατό βίντεο κλιπ, χωρίς πολλά στη διάρκεια του, και δείχνει ότι τελικά η κάθε εποχή κρύβει και εκείνες τις όμορφες στιγμές, οι οποίες μέσα από ένα πεντάγραμμο και από στίχους δυνατούς μπορούν να περάσουν από κρατή και να τσαγκαλιάσει και να πορευτεί μαζί τους. Και βέβαια να μην χάσει το μήνυμα, που είναι αυτό το μήνυμα το οποίο αναφέρεσαι ασφαλώς.
1: Ναι, είναι η όψη του ίδιου νομισμάτος. Mm-hmm. Σε μια θάλασσα, που ας είμαστε την τυχερή μεριά της θάλασσας, που δεν θαλασσοπληγόμαστε και μπορούμε να τις απολαύσουμε. Όπως και εγώ τώρα απόλαυσα μια θάλασσα στα Μάτα, αλλά είμαι ήδη στην Κρήτη. Εγώ σήμερα παίζουμε στην Πόμπια.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι στην Πόμπια και είμαι ήδη στην Κρήτη που τη λατρεύω. Και αύριο είναι απομονώ να έρθω στον Άγιο Νικόλαο, που ήταν και από τους πρώτους μου προορισμούς εκτός Αθηνών πριν 12 χρόνια που ξεκίνησα να κάνω συναυλίες.
0: Α, μάλιστα. Οπότε
1: έχω τρομερή σύνδεση με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Παλιά γνώριμή μας. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζω ότι θα ανταποκριθεί.
1: Ήταν η πρώτη μου επαφή με την Κρήτη ουσιαστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, η Μαρία Παπαγεωργίου πώς επιλέγει τα τραγούδια της, πώς φτάνει σε ένα σημείο να μπει στο ντου και να πει το τραγούδι αυτό του παίρνω καλιά και πρέπει μαζί του στη ζωή μου?
1: Συνήθως όταν κάτι με συγκινεί βαθιά και όταν έχω και ένα παραμύθι που θέλω να φτιάξω, γιατί οι δίσκοι ουσιαστικά και τα βινίλια που φτιάχνουμε και όλα αυτά είναι ένα ολοκληρωμένο έργο μιας ιστορίας. Συνήθως κάποια τραγούδια που με συγκινούν, που θέλω να αποτελούν μέρος μιας ιστορίας, τα φτιάχνω και τα δισκογραφώ.
0: Αυτό στον κόσμο περνάει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ανάγκη που έχετε η ίδια σαν ερμηνεύτρια αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές του κόσμου, ώστε να σας ακολουθεί και να είναι παρόν σε συναυλίες και σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχετε?
1: Κοιτάξτε, η δισκογραφία είναι ένα παράλληλο σύμπαν γενικότερα. Είναι δυστυχώς, ευτυχώς, δεν έχει σημασία ποια εποχή. Ας πούμε, εγώ πιο πολύ ο κόσμος γνωρίζει κάποιες δισκευές που έχω κάνει, ας πούμε. Και λιγότερο η δισκογραφία μου ενδεχομένως, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει η δισκογραφία απευθύνεται σε ένα κρατήριο ακόμα ρομαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ακόμα αφιερώνουμε χρόνο για να ακούσουμε ένα έργο ολοκληρωμένο και όχι μια σκηνή μόνο από ένα έργο, όπως είναι ένα τραγούδι που μπορεί να γίνεται πιο hit. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά, είτε από συνεργασίες μου που έχω κάνει με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θάνο Μικρούτσικο, που και εκεί ήταν ολοκληρωμένα, ας πούμε, εντός εγωγικών έργα. Ήδη εδώ και 15 χρόνια κάνω δική μου προσωπική δισκογραφία, προσπαθώ να είμαι συνέπεια εκεί και προσπαθώ να δίνω δεύτερες αναγνώσεις ουσιαστικά σε τραγούδια που θεωρώ ότι αξίζει να ακουστούν, να μην ξεχαστούν και να προχωρήσουν. Είτε αυτά λέγεται Μίκης Θεοδωράκης, είτε λέγεται Μικρούτσικος, είτε λέγεται Τζίμις Πανούσης, ή Θάνος Ανεστόπουλος, ή Παυλίδης, ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μια τεράστια.
1: Μια παράσταση είναι ένα μικρό παραμύθι δύο ωρών που ουσιαστικά θέλεις να μεταφέρεις ωραία μηνύματα. Αυτό είναι. Δεν κάνεις δίσκο, δεν κάνεις συναυλία.
0: Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι γενικότερα οι συναυλίες, επειδή έχουν άμεση επαφή με το ακροατήριο, έχουν μια άλλη μυσταγωγία, μια άλλη ατμόσφαιρα και είναι πάντα μοναδικές. Γιατί ένα τραγούδι σε ένα CD, σε ένα βινίλιο, ακούγεται ακριβώς το ίδιο κάθε φορά. Όμως μια συναυλία είναι πάντα διαφορετική η μία από την άλλη, γιατί είναι η άβρα του κόσμου, είναι το feeling που υπάρχει μεταξύ του κοινού και του ακροατορίου, είναι η ανταλλαγή απόψεων, ένα σχόλιο από το κοινό κάτω θα διαμορφώσει ένα άλλο χαμόγελο στη Μαρία Παπαγεωργίου και θα αλλάξει τον τρόπο και το ύφος που θα ερμηνεύσει σε ένα τραγούδι. Αλήθεια. Με τι διαμάντια έρχεται η Μαρία Παπαγεωργίου στον Άγιο Νικόλαο, τι έχουν οι βαλίτσες στις μέσα μουσικής?
1: Στον Άγιο Νικόλαο, επίσης έχω να πω ότι είναι ένα project το οποίο δεν είναι, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, δεν είναι ακριβώς συναυλία αυτό που θα κάνω. Είναι ένα πολύ DIY πράγμα. Ουσιαστικά, εγώ έρχομαι για το σεμινάριο, θα κάνω ένα σεμινάριο το πρωί αύριο. Ένα τρίωρο, στο οποίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήδη έχουν συμπληρωθεί από την πρώτη μέρα όλες οι αιτήσεις. Αλλά μετά το βράδυ, ουσιαστικά μέσα σε ένα σκαφάκι, το οποίο είναι ο ένθετο σκάφος που πηγαίνει στην Πιναλόγκα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς που θα στήσω, θα κάνω μια αυτοσχέδια παράσταση, που θα κάνω looping και θα λέω κάποια τραγούδια καθώς θα δει ο ήλιος, έτσι το λέμε το project, που ουσιαστικά θα παίξω μία ώρα, είναι ένα μικρό καράβι, το οποίο θα χωρέσουν όσοι προλάβουν μάλλον, αν κατάλαβα καλά. Και θα παρουσιάσω και δύο τραγούδια που θα έχουμε δουλέψει το πρωί με τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο φωνητικής που θα κάνω. Θα είναι δηλαδή μια ώρα ακρόασης, Πάμε μόνοι μου, γυμνή με ένα όργανο ουσιαστικά που λέγεται κιθάρα, που στείλει πάρο, φτιάχνω κρουστά, παίζω μπάσο κτλ. Και θα είναι μια δημιουργική, θεωρώ, στιγμή όπου θα μπορούμε να συνακροαστούμε κάποια τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να, λοιπόν, μια άλλη προσέγγιση της μουσικής
1: είναι από... Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, ναι. Είναι ότι έτσι όπως το έχουμε γράψει και στην αφίσα, δεν είναι πολύ κατανοητό, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project που έγινε μόνο, επειδή κάνουμε το κάνουμε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, έγινε αποκλειστικά για τον Άγιο Νικόλο. Δεν είναι αυτό που κάνω κατά βάση αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Οπότε το πρωί μέχρι το μεσημεράκι αυτή η προσπάθεια που θα κάνετε με τους όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο αυτό. Και μετά το βραδάκι, λίγο πριν δει ο ήλιο, ένα σκάφο που θα πάνε στην Αλόγκα, θα ερμηνεύσετε μαζί με τη βοήθεια των συντελεστών τη πρωινή επαφή που έχετε μέσα σα, κάποια τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν κάτι διαφορετικό, μοναδικό από τη Μωρέα Παγιοργίου, αύριο στον Άγιο Νικόλο.
1: Στον Άγιο Νικόλο, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ερχόμαστε με το καλό να ορίσετε και καλά να περάσουμε. Καλώ σα να σμίξουμε. Να ώρα καλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτό λοιπόν το διαφορετικό project θα έχουμε δυνατότητα να το χαρούμε αύριο και βέβαια να το χαρούμε και να το δώσουμε περισσότερο όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο να τα παρακολουθήσουμε. Και από μουσική σε μουσική, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πραγματικά το καλοκαίρι είναι γεμάτο από μουσικές. Και αυτό το πράγμα το χαιρόμαστε και το ζούμε. Και ένα ακόμα γκρουπάκι που θα έρθει στον Άγιο Νικόλαο είναι και η Εγκαρδία. Όπως ακούμε τώρα εδώ πέρα σε μια ηχογράφηση από την εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλωγλου, μουσικό κουτί.

0: Χριστού.
1: Ναι, καλοκαίρι λοιπόν, πλημμυρίζουμε από μουσικές και μία ακόμα συναυλία στα πλαίσια του φεστιβάλ των Κρινών είναι αυτή από τους Καρδία. Τους ακούμε τώρα από την εκπομπή, την παρουσία τους σε μία από τις εκπομπές του Νίκου Πρωτοκάλογλου του Μουσικού Κουτί, αλλά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τώρα τηλεφωνικά στον αέρα μας τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο από τους Καρδία. Καλημέρα κύριε Κωνσταντάτο, καλώς ήρθατε. Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
2: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς συνανταμώσουμε λοιπόν και στον Άγιο Νικόλο που έρχονται η Εγκαρδία, η οποία είναι, ένα σχήμα, ένα μουσικό σχήμα που παίζει λίγο τη μουσική διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει να την ακούμε, κύριε Κωνσταντίνο.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κλείσει ήδη 22 χρόνια και η αρχή ήταν η σχέση που είχαμε με τις περιοχές της Νότιας Ιταλίας και κυρίως με τη συστάδα αυτή των ελληνοφώνων χωριών που είναι στην περιοχή της Απουλίας στον Ιταλικό Νότο. Μας συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η γλώσσα των Ελλήνων, τα γκρίκο, που διατηρείται με μεγάλη δυσκολία μέχρι σήμερα. Και έτσι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μουσικές εμπνεόμενοι από αυτά τα τραγούδια των ελληνοφώνων και τις μουσικές τους παραδόσεις. Στη συνέχεια βέβαια προχωρήσαμε, έχουμε κάνει και δικά μας τραγούδια, αλλά πάντοτε ο ήχος μας παραπέμπει σε αυτή την πολιτιστική παράδοση των ελληνοφώνων χωριών της Νότιας Ιταλίας.
1: Ξέρουμε ότι η μουσική είναι ένα παγκόσμιο διαβατήριο το οποίο αναγνωρίζεται παντού με τον ίδιο τρόπο, ίσως με τον ίδιο σεβασμό σε αυτό το οποίο ακούει ο ακροατής. Τι είναι εκείνο που θεωρείτε ότι το δικό σου μουσικό σχήμα έχει προσφέρει και έχει προτείνει στους ακροατές σαν κάτι διαφορετικό, σαν κάτι ιδιαίτερο, ώστε να σας ακολουθούν και να σας χειροκροτούν σε κάθε σας εμφάνιση?
2: Κοιτάξτε, είναι οι λαϊκές μουσικές, γιατί αυτή είναι μια λαϊκή μουσική, την οποία έχουμε και εμείς βέβαια επεξεργαστεί με το δικό μας τρόπο. Οι λαϊκές μουσικές σε όλο τον κόσμο έχουν μια, θα λέγαμε όπως είπατε, μια κοινή γλώσσα. Δηλαδή τα ίδια συναισθήματα βιώνουν οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Γι' αυτό και οι λαϊκές μουσικές μεταξύ τους με ένα περίεργο τρόπο συγκοινωνούν, θα λέγαμε. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή εμείς είμαστε μια ελληνική μπάντα και ο καθένας με τα δικά του βιώματα, συναντηθήκαμε όλοι μαζί σαν μουσική σε αυτό το είδος και δημιουργήσαμε ένα δικό μας ήχο. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πώς συνυπάρχουμε όλοι στη σκηνή. Δεν είναι απλά ένα project δηλαδή. Είναι μια οικογένεια, θα λέγαμε, εν καρδία, που έχουν ζυμωθεί μαζί όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι πολύ, πώς να το πω, εύληπτο από τους ακροατές. Δηλαδή βλέπουν μια παρέα η οποία δημιουργεί και ταυτόχρονα περνάει και πολύ όμορφα όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και όταν συναντάμε το ακροατήριό μας και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν τόσα χρόνια, αυτό έχει έτσι μια μεγάλη συγκίνηση. Και ειδικά για τον Άγιο Νικόλαο, τώρα είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στον Άγιο Νικόλαο, ενώ σε άλλα μέρη της Κρήτης έχουμε παίξει αρκετές φορές.
1: Ελπίζω ότι θα είναι και η τελευταία. Θα σας γνωρίσουμε και θα μας αρέσει, θα θέλουμε ξανά να έρθετε εδώ. Οπότε ελπίζω η πρώτη φορά να μείνει και η τελευταία, κύριε Κωνσταντάτο.
2: Μακάρι, μακάρι, είμαι σίγουρος. Γιατί επίσης αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι ότι παίζουμε και το χορό, τον παραδοσιακό χορό της Ταραντέλας, η οποία σχετίζεται, όπως γνωρίζετε, ίσως με την παράδοση αυτή του τσιμπήματος της Αράχνη. Όπου Αράχνη στην πραγματικότητα ήταν το όνομα που έδιναν οι άνθρωποι στο κακό. Δηλαδή η μουσική και ο χορός ήταν ένας τρόπος για να, σαν αντίδοτο ας πούμε, στο δηλητήριο της ζωής, το οποίο εκεί ονόμαζαν Αράχνη, όπως σε πολλές παραδόσεις υπάρχει. Γενικά η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά ούτως ή άλλως.
1: Έτσι και
2: έχουμε και δύο σημεία μέσα στο πρόγραμμα όπου καλούμε και τον κόσμο να συμμετέχει. Έχουμε μαζί μας, θα έχουμε και τις δύο χορευτριές μας, οι οποίες και θα παρουσιάσουν το χορό αλλά και θα παρασύρουν τους ανθρώπους, ας πούμε, και θα τους οδηγήσουν να συμμετέχουν, όπως γίνεται σε κάθε μας συναυλία. Οπότε νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Οπότε για να μας γνωρίσετε.
1: Είναι και βιωματικό όλο αυτό και θα χαρούμε να κινηθούμε σε ρυθμούς των Καρδία έτσι κι αλλιώς, που θα τους καλωσορίσουμε στον Άγιο Νικόλαο για πρώτη φορά και ελπίζω, όπως είπα και λίγο πριν, να μην είναι και τελευταία. Εγώ να ευχηθώ καλώς να ανταμώσουμε και να παρακαλέσω τους φίλους ακροατές να μην χάσουν αυτό το event, το οποίο θα γίνει και σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, Αλικές στην Ελούντα είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή η συναυλία.
2: Πράγματι, σας περιμένουμε λοιπόν. Καλή αντάμωση.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλώς να ανταμώσουμε λοιπόν και να σας ακούσουμε με ιδιαίτερη χαρά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Γεια σας.
1: Και εμείς σιγά σιγά κλείνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία κάπου εδώ. Μια Καρδία στα πλαίσια των φεστιβάλ Κρινών του Αγίου Νικολάου στο Σαλικές της Ελούντας το ώρα του Σαββάτου. Εδώ λοιπόν είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Θα δαμώσουμε ξανά το πρωί της Τετάρτης που μήνας θα έχει 9. Φεύγουμε για ΔΕΘ. Και ρωτά το παρακολουθείτε στο phonia.gr για την κάθε συνάντηση, την κάθε στιγμή, την κάθε επαφή, την κάθε συνέντευξη, την κάθε, το κάθε νέο. Ενώ μέχρι τότε κινούμαστε με ασφάλεια στον δρόμο και τη βουφή του οχήματό μα να αναλαμβάνει το πατήριο Τζιάν Ζαχρέπα τον Άκη, θέση φράμα στο άμμο δική, όπου φλάρουμε δυνατά καθαρά καύσιμα. Εκεί όπου αλλάζουμε λάστιχα, τσεκάρουμε το, τα μορτσέρ μα στο Τζιάν Ζαχρέπα τον Άκη. Εκεί πλέον το αυτοκίνητό μα, είτε μόνοι μα είτε οι ειδικοί άνθρωποι και το κάνουν σαν καινούριο. Εκεί και εξωτερικά αυτοκινήτων και όλα όσα χρειάζεται το αυτοκίνητό μα, από αρωματικά, από ντυσίματα, από αξουάρ, από ό,τι θέλουμε να έχουμε στο όχημά μα για να έχουμε τη φροντίδα εκείνη που μα αξίζει στον δρόμο. Εκεί είναι και το καφέ Τζίαν στη γωνία και απολαμβάνουμε φιλοξενία και εκεί ενταμώνουμε φίλου, συνεργάτε και ξεκινάει η μέρα μα δημιουργικά και έτσι όπω πρέπει. Εμεί ξανά μαζί το πρωί τη Τετάρτη, 9 του μήνα Σεπτέμβρη, πάμε ΔΕΘ και με το καλό να ανταμώσουμε ξανά σε 5 μέρες από σήμερα. Καλημέρα μου, να περνάτε καλά, να περνάτε ευχάριστα, να ακούτε ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα να συμμετέχετε σε συναυλίες, σε event και σε εκδηλώσεις και δράσεις οι οποίες γίνονται στον τόπο μας και απολαμβάνουμε τώρα που ακόμα έχουμε λιγάκι καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε και μένετε εσείς στο πρόγραμμα το 104,4 έτσι όπως κάνετε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μάλλον από Δευτέρα μέχρι και Δευτέρα, γιατί δεν υπάρχει ροή που να μην μέρα που να μην έχει ροή το ραδιόφωνο και δείχνετε με τον τρόπο αυτό ότι αγαπάτε και εσείς το ραδιόφωνο. Και πρέπει να το αγαπάτε γιατί είναι πάρα πολύ φιλικό μεσόωρα. Καλή, τα λέμε και πάλι την άλλη Τετάρτη, 9 του μήνα Σεπτέμβρη.
0: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Βορεινό καμαράκι στο χειμώνα τη σιωπή. Πες μου που τραβάει ο κόσμος στο κρεμό της παρακμής.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
4: 104,4

0: 94,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Κάποιος με

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

με πίστη του σταυρού. Αγνωστά αρώματα λεπτά του παίρναν την καρδιά. Με την Πανσέληνο προς τον νοτιά, τους μάγους ακολούθησε πιστά. Με υποταγή ώσπου να πλησιάσει το εγώ του.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 σύγχρονους τομείς: γεωπονίας, οικονομίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής και υγείας. Αποκτήστε απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Η φίτηση είναι τριετής ή μόνο 2 εάν έχετε απολυτήριο λυκείου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-εγγραφές.minedu.gov.gr ή ελάτε το απόγευμα από το σχολείο μετά τις 6 να κάνουμε μαζί την εγγραφή σας. Επενδύστε στον εαυτό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στη διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
5: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
4: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
5: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
4: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
5: και 5 Dell DC15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
4: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
5: CRM Αριάδνη.
4: Μπες στην κλήρωση.
5: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
4: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Στο

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 104,4.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει αληθέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη. Για τη σημερινή εκπομπή, καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο. Οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή. Έρχεται, έρχεται. Απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Αμποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια σε δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, Νατάσα από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1.

0: ένα στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 σύγχρονους τομείς: γεωπονίας, οικονομίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής και υγείας. Αποκτήστε απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Η φίτηση είναι τριετής ή μόνο 2 εάν έχετε απολυτήριο λυκείου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr ή ελάτε το απόγευμα από το σχολείο μετά τις 6 να κάνουμε μαζί την εγγραφή σας. Επενδύστε στον εαυτό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στη διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
6: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβαντάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

από την άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτς. Κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε, λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Mov, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026, το περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη, στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραία Συντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

ένα πυρετός και τρικυμία, τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πόλη νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, Αστέρι, πες μου κάτι, ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσά. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανεί, γιατί έχουμε ανθρώπου και έχουμε εσά να μα υποστηρίζετε και να μα ακούτε.

σφραγισμένος άγγελος εσκαμνή, συλλογισμένος και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη πίσω από τον παγκό η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

Άδεια νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και γίνε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και γίνα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και γίνε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδρία Αναμπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα, αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ρουαντάκη, και τι δε θα έδινα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τον 4,4.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: θέση στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα,

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: πληρώνει και η ματιά παγώνει μπροστά στην εξουσία. Και εγώ να λέω στον...
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
3: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
2: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
3: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
2: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
3: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
2: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
3: CRM Αριάδνη.
2: Μπες στην κλήρωση.
3: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
2: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Από τις 6 έως τις 7 το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο και τους Χαΐνιδες στην πρώτη μας ενότητα και στο Μάνο Χατζηδάκη. Έργο 32, σύμφωνα με τη δική του ρύθμιση. Από τα μουσικά δρόμενα του 1973, ο Οδυπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένας κύκλος τραγουδιών σε θεατρική φόρμα, όπως διευκρινίζει ο ίδιος. Πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Πολύτροπο στην Πλάκα το Δεκέμβρη του 1973. Τα αφηγηματικά μέρη ερμηνεύει η Ελένη Μανιάτη. Εμείς επιλέξαμε το τραγούδι, την μπαλάντα ακριβέστερα, του Οδυπόρου από την φωνή του Γιάννη Δημητρά, μια ερμηνεία πρότυπο για ένα κομψοτέχνημα του συνθέτη, και αμέσως μετά το μεθυσμένο κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή.
1: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. Και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο? Ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές? Ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο? Ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

Ένα χρόνο πριν, στα 1972, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη με τη μουσική και την ενορχίστρωση του Λίνου Κόκοτου. Το θαλασσινό τριφύλι. Ο γενικός τίτλος του κύκλου από τους Μιχάλη Βιολάρη και Ρένα Κουμιώτη. Τραγουδισμένος.

Παλινδρομώντας λοιπόν στο δύσκολο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 για την ελληνική κοινωνία. Στη μεγάλη θεατρική επιτυχία της δικτατορίας σας σταθούμε φίλες και φίλοι στο μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη που ανέβασε ο θείασος του Κώστα Καζάκου και της Ζένης Καρέση. Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Το καλησπέρισμα από τον Νίκο Ξυλούρη.

στο λιβό.

ήλιος απ' τη δύση.

0: Ο Θείας τους άφησε και όλα τα τραγουδά.
1: Παραμένοντας στα θεατρικά δρόμενα και στην δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, με άξονα τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Οι νεκροί της πλατείας, του Παύλου Νερούδα, όπως απέδωσε στη γλώσσα μας η επίσημη μεταφράστριά του, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Οι νεκροί της πλατείας με τη μουσική και την ενορχήστρωση του Χρήστου Λεοντή. Δυστυχώς αγνοούμε για ποια παράσταση θεατρική γράφτηκε. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία του.

Χρήστος Λεοντής και για τη συνέχεια. Από τον χιλιανό ποιητή Παύλο Νερούδα στον Ισπανό Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας αυτή τη φορά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αχ έρωτα, ο γενικός τίτλος του κύκλου με θράψματα της ποίησής του μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον προαναφερθέντα, τραγουδισμένα από τους Μανώλη Μητσιά και Τάνια Τσανακλίδου. Λούζεται η αγάπη μου.

Ο Νίκος Ξηδάκης και βεβαίως ο Θοδωρής Γκόνης. Το Ινάτι της γυναίκας. Από τη φωνή της Κερασίας Σαμαρά. Μαζί της η Νίκος Αλεξίου και η Βόνη Μαλτέζου.

Μελτεμάκι, Φιντανάκι, Λεπρέντης. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από που το Ινάτι της γυναίκας και ένα οργανικό με τίτλο Μελτεμάκι.

0: Με την μουσική του Στάθη Καλυβιώτη και μια έντονη πειραματική διάθεση. Τους στίχους και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου από τα μουσικά δρόμενα του 2002, τα μυστικά των βράχων. Εμείς επιλέξαμε τη σύνθεση στο Πατιθράχη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
9: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ανεβαίνω πάλι την ανηφοριά, πάλι περπατώντας στη βουνοπλαγιά. Αναπνιές ποθή μου και θα σκομιλιά. Στραταρίζουν πέρδικες, περδικόπουλα. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κάνω το χαράκι, καλό καθίσα. Κάνω το χαράκι, καλό καθίσα. Τροσέρω αέρι και λαϊδούπουλια. Με τέτοια παρέα που μνημόναξα. Δροσερό παπέρι και λαϊδούν πουλιά.

0: τρανού κι έτσι λέω, για σου βρε κορφή. Πες μου πως αντέχεις να σε μοναχή. Πότε άσπρη, πότε μαύρη, πότε στο χακί. Άλλοτε βροντάκια στράφτη πέφτουν κεραυνοί. Όλη μέρα λέει είμαι η κορφή. Μα σαν πέσει νύχτα κορυλή γερή. Τραγουδό, τραγουδό, τραγουδό στα αστέρια και τον ουρανό. Τραγουδό στα αστέρια και τον ουρανό. Είμαι μια μικρούλα τόση τόση δω. Είμαι μια μικρούλα τόση τόση δω. Πάρτε με και μένα πάνω εκεί να έρθω. Πάρτε με και μένα πάνω εκεί να έρθω. Για να σας χορεύω η Μαέρικο. Για να σας χορεύω η Μαέρικο.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος-τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τον 4,6.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ξεκινήσαμε πιάνοντας τον Joe Zawinul 1997 με το Zawinul Syndicate. Καρναβαλίτο, συνεχίζουμε σε έναν προσωπικό του δίσκο του 2002, Faces and Places, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Julian C. Adley, τον σαξοφωνίστα με τον οποίο συνεργαζόταν κάποια χρόνια.

Για να ολοκληρώσουμε το μικρό μας αφιέρωμα στον Joe Javinol με την Metropole Orchestra υπό την διεύθυνση του Vince Mendoza, λίγους μήνες μετά το θάνατό του στις αρχές του 2008, στη συναυλία που έδωσε η Ολλανδική Αρχαιορχήστρα αφιερωμένη στον μεγάλο αυτό παγκόσμιο συνθέτη

Αλλαγή ύφους. John McLaughlin του 2012. Ο Βρετανός κιθαρίστας με πολλά χρόνια στην πλάτη πλέον δείχνει ότι μπορεί να είναι jazz, μπορεί να έχει και την εσωτερικότητα που τον διακρίνει, μπορεί να ανακατεύει στοιχεία rock, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Now hear this. Ήταν ο δίσκος του 2012. John McLaughlin and the Fourth Dimension. Guitar Love.

και ένα πανέμορφο μεγάλο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, όχι μικρό το σχήμα, ένα μουσικό σχήμα, Habana Ensemble, ο Σέζαρ Λόπεζ, σε ένα κομμάτι που μας μιλάει για την νύχτα της Αβάνας στην Κούβα. Πραγματικά ακούστε, είναι από ζωντανή ηχογράφηση, ένα τέτοιο σύνολο θα ήθελα πραγματικά να το δω από κοντά.

Σειρά έχει ηλεκτρική κιθάρα, αλλά από τα χέρια του Pat Metheny σε συνεργασία με τον Brad Meldo 2007. Το album Quartet. Ο τίτλος του κομματιού Fear and Troubling.

Ποιος είπε ότι ο πρόγονος του ρεγκέτοσκα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έχει ενδιαφέρον. Κάτι ελαφρύ, θυμίζει διάφορα, θυμίζει καραϊβική, θυμίζει ξέρω εγώ ποτά, νύχτα και άλλα παλαβά. New York Ska Jazz Ensemble. Freedom Jazz Dance.

την Layla του Eric Clapton την έχουμε ακούσει σε πολλές διασκευές ακόμη και από τον ίδιο. Άλλη μία, παρόντος του ιδίου, αλλά με τον Winton Marsalis και το ορχιστρικό του σχήμα, δηλαδή σε μια jazz εκδοχή, κλείνει την απόψινή εκπομπή. Ως την άλλη Πέμπτη, γεια σας.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Αναξιολόγου τρεχιό παραλόγου, ρυθμοί που αγγίζουν το φως. Μ' αυτούς δεν παλεύω, εδώ θα κατέβω, με λίγους να μείνω κι αλλιώς.

0: Άννα, ο Νίκος, ο Ψοφογιώργος.
1: Στο μπάσο, ο Γιάννης Πολυτονέρης.
2: Ο Κώστας, ο Τσούκρας, στο ακορντεόν.
0: Ο Γιώργος, ο Κοκκινάκης, στο πιάνο.

Λάσες βιαστικές, λοξές ματιές, σκιές που δραπετεύουν στο σκοτάδι. Ξέρεις καλά για που τραβούν, τον ίδιο κύκλο ακολουθούν.

ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χάθει άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

0: είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: περιμένω και να το πω.
1: Δεν χορεύετε.
2: Νομίζω ότι...
3: Γιατί γελάτε.
0: Πρέπει να μιλήσω.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Τα μάτια με κοιτάς, με ξερευνάς και από τις λέξεις μου κρατάς ό,τι βολεύει για να προχωράς.

0: 94 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
1: Των γυναικών το δάκρυ δε σπάει τη σιωπή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Από τις 6 έως τις 7 το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο και τους Χαΐνιδες στην πρώτη μας ενότητα και στο Μάνο Χατζηδάκη. Έργο 32, σύμφωνα με τη δική του αρρύθμιση. Από τα μουσικά δρόμενα του 1973, ο Οδυπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένας κύκλος τραγουδιών σε θεατρική φόρμα, όπως διευκρινίζει ο ίδιος. Πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Πολύτροπο στην Πλάκα το Δεκέμβρη του 1973. Τα αφηγηματικά μέρη ερμηνεύει η Ελένη Μανιάτη. Εμείς επιλέξαμε το τραγούδι, την μπαλάντα ακριβέστερα, του Οδυπόρου από την φωνή του Γιάννη Δημητρά, μια ερμηνεία πρότυπο για ένα κομψοτέχνημα του συνθέτη, και αμέσως μετά το μεθυσμένο κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή.
1: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο, ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές, ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο, ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

Ένα χρόνο πριν, στα 1972, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη με τη μουσική και την ενορχίστρωση του Λίνου Κόκοτου. Το θαλασσινό τριφύλι. Ο γενικός τίτλος του κύκλου από τους Μιχάλη Βιολάρη και Ρένα Κουμιώτη. Τραγουδισμένος.

Παλινδρομώντας λοιπόν στο δύσκολο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 για την ελληνική κοινωνία. Στη μεγάλη θεατρική επιτυχία της δικτατορίας σταθούμε φίλες και φίλοι στο μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη που ανέβασε ο θείασος του Κώστα Καζάκου και της Δένης Καρέση. Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Το καλησπέρισμα από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Ο θείος σας άρχισε κιόλας να τραγουδά.
1: Παραμένοντας στα θεατρικά δρόμενα και στην δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, με άξονα τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Η νεκρή της πλατείας, του Παύλου Νερούδα, όπως απέδωσε στη γλώσσα μας η επίσημη μεταφραστριά του, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Η νεκρή της πλατείας με τη μουσική και την ενορχήστρωση του Χρήστου Λεοντή. Δυστυχώς αγνοούμε για ποια παράσταση θεατρική γράφτηκε. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία του.

Χρήστος Λεοντής και για τη συνέχεια. Από τον χιλιανό ποιητή Παύλο Νερούδα στον Ισπανό Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας αυτή τη φορά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αχ έρωτα, ο γενικός τίτλος του κύκλου με θράψματα της ποίησής του μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον προαναφερθέντα, τραγουδισμένα από τους Μανώλη Μητσιά και Τάνια Τσανακλίδου. Λούζεται η αγάπη μου.

Ο Νίκος Ξηδάκης και βεβαίως ο Θοδωρής Γκόνης. Το Ινάτι της γυναίκας. Από τη φωνή της Κερασίας Σαμαρά. Μαζί της η Νίκος Αλεξίου και η Βόνη Μαλτέζου.

Μελτεμάκι, Φιντανάκι, Λεπρέντης. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από που το Ινάτι της γυναίκας και ένα οργανικό με τίτλο Μελτεμάκι.

0: Με την μουσική του Στάθη Καλυβιώτη και μια έντονη πειραματική διάθεση. Τους στίχους και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου από τα μουσικά δρόμενα του 2002, τα μυστικά των βράχων. Εμείς επιλέξαμε τη σύνθεση στο Πατηθράχη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Τζάζ από τους 104,4. Κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι,

Ξεκινήσαμε πιάνοντας τον Joe Zawinul 1997 με το Zawinul Syndicate. Καρναβαλίτο, συνεχίζουμε σε έναν προσωπικό του δίσκο του 2002, Faces and Places, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Julian C. Adley, τον σαξοφωνίστα με τον οποίο συνεργαζόταν κάποια χρόνια.

Για να ολοκληρώσουμε το μικρό μας αφιέρωμα στον Joe Javinol με την Metro Polo Orchestra υπό την διεύθυνση του Vince Mendoza, λίγους μήνες μετά το θάνατό του στις αρχές του 2008, στη συναυλία που έδωσε η Ολλανδική Αρχαιορχήστρα αφιερωμένη στον μεγάλο αυτό παγκόσμιο συνθέτη

Αλλαγή ύφους. John McLaughlin του 2012. Ο Βρετανός κιθαρίστας, με πολλά χρόνια στην πλάτη πλέον, δείχνει ότι μπορεί να είναι jazz, μπορεί να έχει και την εσωτερικότητα που τον διακρίνει, μπορεί να ανακατεύει στοιχεία rock, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Now Hear This. Ήταν ο δίσκος του 2012. John McLaughlin and the Fourth Dimension. Guitar Love.

και ένα πανέμορφο μεγάλο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, όχι μικρό, το σχήμα, ένα μουσικό σχήμα, Habana Ensemble, ο Σέζαρ Λόπεζ, σε ένα κομμάτι που μας μιλάει για την νύχτα της Αβάνας στην Κούβα. Πραγματικά ακούστε, είναι από ζωντανή ηχογράφηση, ένα τέτοιο σύνολο θα ήθελα πραγματικά να το δω από κοντά.

Σειρά έχει ηλεκτρική κιθάρα, αλλά από τα χέρια του Pat Metheny, σε συνεργασία με τον Brad Meldow 2007. Το album Quartet. Ο τίτλος του κομματιού, Fear and Troubling.

Ποιος είπε ότι ο πρόγονος του ρέγκι το σκά δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έχει ενδιαφέρον. Κάτι ελαφρύ, θυμίζει διάφορα, θυμίζει καραϊβική, θυμίζει ξέρω εγώ ποτά, νύχτα και άλλα παλαβά. New York Ska Jazz Ensemble. Freedom Jazz Dance.

την Layla του Eric Clapton την έχουμε ακούσει σε πολλές διασκευές ακόμη και από τον ίδιο. Άλλη μία, παρόντος του ιδίου, αλλά με τον Winton Marsalis και το ορχιστρικό του σχήμα, δηλαδή σε μια jazz εκδοχή, κλείνει την απόψινή εκπομπή. Ως την άλλη Πέμπτη, γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.